0: Koe, tala noa fungani ia pia mo J-Po I kau whataha mai tapuro kalamba. Breakfast show koe pongpongi ni pia mo I tau kau taha whetu taktonga. O mea tau taimi, o sene miniti e... Hongo full maua pia mi he fitu. Uiwe le telo tonu ku alofa pia mo e whainga maari koe ia pongpongi ni. Tau ki waka iange tau lain telefoni. Tau lain telefoni fit fit taha whaua taha fitu. Fit fit taha whaua taha fitu. Pia mo e tau... Konga ula koe tau whihui. Ko tau whihui koe ni taha pe. E konga ulaki, kika nima, ulaki koe pungpungi ni, koe panga koe fihang malawa ki ikunai, I e talulu monu ia, aho ataha. Fitfit taha whaua taha fitu, me taha fufua kika nima koe pungpungi ni, te ula upe ki he toa taha ni lain telefoni, fitua noa hiva ua ni maua. TCC, mahalo lele.
1: Iu, bale.
0: Mata ulama. Panga fia katake?
1: Maape.
0: Fitu take ni fefa mole mole?
1: Hostia.
0: Hostia, fefe hostia e bumbungini.
1: Pago bumbi hostia, ya lelei, ya
0: Koi, famalo te hekau mai tonu o taripa mo fufua kikirima koe bumbungini, eh?
1: Malo pito.
0: Malo pito. Pia mo e fenga mari e pia hostia, I he bumbungini tonu pite tariko hostia. Pia me I he... Fitu koe koe talamai koe palovia pe fika ingako, aluki he hostia. Ki fua motu. Ka koe taputari ia koe panga e whaafi. E taklulu monu ia koe ia aho ataha pia moe TCC. Whamana to atu koe hoko koe ia ai hongo furu e pungpungi ni. Ngata ki ai e mbae whenga marie. E kau koe ia ki e taklulu monu ia. Pia fitfitu tolu fitu hiva ua hiva. O stone tafu hiu ulaki. I he pungpungi ni. Koe ki tahana ke tpeka ingatonga manatu I oku malawa. Ke ke hanga ai ki fwoi fasi, ke oua e tatangi anga maheni ho fika, eh? Ta amataha ho fika telefoni, oua e trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Μαλά βαλερέν, είχε τα προγράμμα. Πιάμε τα ουσεβέση, φασμάρι, πιάμε τη σύση. Αίνει κόη οκτατά, πήγε φύκα. Κόη τολφάνοα. Ο τα γιάι. Φίλοι, η αφή φασμάρι, κόη ακούε τίκα γιάι. Βαχε βαχε, η αμά, η τότα χαϊτά του και τηλεφωνή. Κόη ουχή. Μαλάβα και ναι, φανόα, μα ήγια. Με είχε τουρική τάχα. Αφού η φασίκο για είχε τα ημετά του αι. Μόρε είπε ένα φιουτάρι. Καπαγαί την κετάρι ο τηλεφώνη. Κακοτά ημετά ο καϊνατόγα. Ο μαλάβα και και βάε βάε. Καπαγώ αφού η φασίκο σα ή αι. Βάε βάε ήγια. Αχ είχαν τα τάνια του ήγια. Φα τα τάνια του ήγια είχε τα ημετό απί. Ετά του ατάχα και ο τηλεφώνη. Μα να τούι τάχα και τολφάνοα. Φίλοι, εφή φασικό ήγιο και τι καΐ αί και τα τάνια τηλεφωνή. Ο ξέντε φανόα, είχε άω. Α, ήταν ο ψεύες φασμάριε, πια μου ήταν ο καωτά χάφη του τακτό.